0: Ναι, το ξέρεις.
1: Μαρικού Τζιζάβη.
0: Ναι, ξέρεις, τι είναι από.
1: Το κάνουμε.
2: Andrew 58.
1: Andrew 58.
2: We're on location 111, Tom, what's the...
1: Affirmative.